0: μπορεί. Ρόγιας, ξέρω. Ρόγιας, αν μπορεί.
1: Άρα μπορεί.
0: Τελεγγύρι, μπορεί.
1: Αν μπορεί.